Εντερώνεις με κάτσο σε ένα μουσά. Οτσίνα. Όλια μήνυ μου. Όλια μήνυ μου. Ασάνα γεγό. Όλια μότα τσουά. Όλια μου να μη γεμνώ. Να Ιησούσε. Όλοι μου. Όλοι μου σου αδούβε για πριν πόν. Ο σου αδούβε για κασιδιέ.